Σούπερ Μεγάλη Σαρτένα το μήνα Άγιο. Βάλα Σούπερ Μεγάλη Σαρτένα κομπλά. Στην για μαζί αγωστό και λυπηθεί. Αν και λυγείται αγώνα παθέσα. Και αμινουή τέιση σου. Πέι μιλιόν τέι. Σούπερ Μεγάλη Σαρτένα. Uai, na fumaça do Congo tem o que, neguei? Tem saquis, seis e nove.